0: Με μαραμένα μαλλιά, κρατώντας τα δεμένα χέρια τους, τους ξερέσαν το δέσμος τους. Σαν δυο φύλματα, δεν πρόκειται να τα μάθουν απόψε. Αφού είναι λαθοστάθμος μήμα του, έναν χώρο εσωτερικό και τον τονεί για νόσος μιας και άμενε ξεβαίνει και ράζουν.
1: Κάνουν μια έξω από το σπίτι τους και δουν το κλεισμένο παιδικό τους παράθυρο, υψώνουν μια στιγμή το χέρι.
0: Μα δεν χτυπούν τη γρούλια. Από μέσα ακούνε οι γονείς το χτύπημα. Αφήνουν την πετσέτα να πέσει κρατώντας τους σαν να πέσει ένα μεγάλο ξερό φύλλο πάνω στο χρόνο. Ανοίγουν την πόρτα, δεν είναι τίποτα. Με τη μονάχα τα μαραμένα αστέρια, τον άδειο ουρανό, τον άδειο κόσμο και ξανακλείνουν την πόρτα, σαν να μπαίνουν μέσα τα παιδιά τους. Δύο απουσία λοιπόν μαζί μας, είχε μόνη της τη ζωή της, χειρονομία διόρατα, σωθαίνει, χτύρεται, γερνάει σαν ύπαρξη σωστή, με το βουβό χαμόγελο που ρητιδώνει λίγο-λίγο το στόμα και τα μάτια, με το χρώμα το δικό μας μετρημένο, χάνοντας χρώματα, πληθαίνοντας τη σκιά της. Ζει και γερνάει μαζί μας και χάνεται μαζί μας και απομένει σε ό,τι αφήνουμε.
1: Και πρέπει να προσέχουμε την κάθε κίνηση και σκέψη μας και λέξη γιατί για ό,τι γίνεται εκείνο που λείπει.
0: Φέρουμε τώρα εμείς μονάχα ακέρα την ευθύνη. Αυτός ο νέος ίσως μια μέρα και να σ' αγαπούσε. Ετούτα τα κορίτσια ίσως και θα ήταν φιλενάδος σου.
2: Σε τούτο το σχολείο θα πήγαινες μεθαύριο.
1: Και έτσι μέσα στη νύχτα που φεύγουμε ξένοι
0: μπρος σε δυο σειρές ακατοίκητα σπίτια τα καθογλώβους χωρίς αχτίνες τα χτισμένα χέρια μια γλάσσα φωτισμένη που στάζει από το παλιό μπαλκόνι εμπιστεύω το πάλι τον ήχο της εμάς μια πόρτα μου φανερμένη φεδερμένη για εμάς από το κοντήμινο σπάντο παρατημένο σε αγαπητή χειμερινιά εμάς περίμενε να καθίσουμε ξέροντας πως κάπου εκεί σε ένα μοναχικό παράθυρο κρεμασμένο ψηλά στη νύχτα εσύ, πίσω από το γαμπελένιο κουτινάκι,

γραμμές διακεκομένες πάνω σε χαλίκια. Γραμμές διακεκομένες πάνω από τους πόλους. Φωτιά στα δάχτυλα, φωτιά στην άσφαλτο. Η ανάσα φρηματισμένη στο χρόνο. Στα μάτια, παγωμένη ελπίδα. Κρεμόταν τα χείλη από δύο λέξεις. Είμαι καλά. Έφτασα. Καληνύχτα. Η επιχείρηση. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Τι δουλειά είχαν εκεί. Έμειναν να λένε ιστορίες για ταξίδια που δεν έγιναν ποτέ. Κι άλλα, ατέλειωτα. Μια οδύσσια σε ράγες. Μα οι δικοί μας ραψοδοί δεν τραγουδάνε. Παραμυρολογούν. Επόμενη στάση, δικαιοσύνη.

έπειτα βάζωσαν με τις ψυχές μας τα απομεινάρια μιας εποχής, σαν το πιασμένα ελουροειδή, να κρύψουν τις ακαθαρσίες τους πάνω σε ονόματα χαραγμένα στο δέρμα ενός ολόκληρου έθνους. Το δέρμα δεν ξεχνά. Οι μνήμες μας είναι μαχαίρια, είναι οργή. Πετάμε τις δηλώσεις τους στη λεκάνη, τραβάμε καζανάκι και η βρώμα ξεχυλίζει από το λιμάνι. Πέρασε κι άλλος χρόνος. Μοιάζει να μην υπάρχει επιλογή. Η μούχλα απλώνεται ταχεία. Οι τρομοκράτες με τα κοστούμια βομβαρδίζουν την τηλεόραση. Η ανάσα τους βρωμάει από την οθόνη. Μας την έχουν στημένη σε κάθε γωνία. Δεν πέρασε πολύς καιρός και τραγουδάμε πάλι. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ και οι λέξεις γίνονται στάχτη. Ο αέρας λιγοστεύει και όσοι μείναμε πίσω, καρφωμένες ταμπέλες στα πλακάκια του πεζοδρομίου, με τα χέρια τεντωμένα στο διάστημα. Στο διάστημα εκείνο, όσο διαρκεί ένα τηλεφώνημα. Δεν ήταν ατύχημα, παππού. Η Ελλάδα αντανακλά στη γαλάζια τη θάλασσα και τους λαμπερούς τους ουρανούς μόνο θάνατο. Κι αυτοί συνεχίζουν να μας φτύνουν στο πρόσωπο τα τοξικά τους σάλια. Κάπως έτσι πρέπει να μυρίζει η κόλαση. Του συγχάθηκε η ψυχή μου. Τραβάω τα καλώδια, η τηλεόραση σφινωμένη στη χέσρα. Το επόμενο καζανάκι υπόσχομαι να ρουφήξει όλο το γαλάζιο οχετό. Γίναμε παράνομοι στα σπίτια μας γιατί ζήσαμε λίγο παραπάνω από όσο υπολόγισαν, από όσο τους συνέφερε. Μπράβο, μπράβο.

0: ψήφισμα
1: παραδόθηκε στον πρόξενο, τον ίδιο τον πρέσβη.
0: Έγινε λοιπόν η απόδοση του ψηφίσματος στον πρέσβη. Τώρα συνεχίζει. Θα συνεχίσουμε με τις ομιλίες.
1: Καλησπέρα.

18. Jednolitnie Nikobra Matea, συμφωνούμε τα χωρόντι, κοδομόν, συμφαρά. Και κατ' επέκταση, λοιπόν, είναι καραμανλή για τη μεταφορά των εναπομείνατων βαγονιών σε εκτεθειμένους χώρους, με αποτέλεσμα την αλλίωση σημαντικών στοιχείων από τον τόπο του εγκλήματος, μαζί με τα μεταβλημένα βίντεο, το παράνομο φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας και την απόκριση της αλήθειας από τους γονείς των θυμάτων και από όλη τη χώρα, είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα της συστηματικής και ενορχιστικής συγκάλυψης, αλλά και απόδειξης της εγκληματικής ευθύνης του κράτους και του έργου του Πρωθυπουργού. Κορονοϊό αντιστατικής αποτελεί ψήφιση του Κώστα Τασούλια στο ανώτερο πολιτιακό αξίωμα. Ο Τασούλας ήταν αυτός που ως πρόεδρος της Βουλής κρατούσε το γραφείο. Μισό λεπτό, πατέρα. Ο Τασούλας ήταν αυτός που ως πρόεδρος της Βουλής κρατούσε το γραφείο του στο γραφείο του τη δικογραφία της Ευρωπαίας Αγγελέως για τη Σύμβαση 717 και την δικογραφία για τα Τέμπη και δεν την έδωσε άμεσα ως όφυλο στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Είναι αυτός που ως πρόεδρος της Βουλής κρατούσε στο γραφείο του τις μηνύσεις που αφορούν τις ευθύνες του Υπουργείου Μεταφορών και δύο δικογραφίες κατά μελών της κυβέρνησης και δεν τα προώθησε στη Βουλή όπως όρισε το Σύνταγμα και επιβάλλει η θέση του. Εν ολίγης ο πρόεδρος πλέον της Δημοκρατίας συμπάρτησε στη συγκάλυψη και έβαλε εμπόδιο στην αποκάλυψη της αλήθειας που το έγινε με τον Τεμπών. Ύστερη απόδειξη των ψευδών διαβεβαιώσεων της κυβέρνησης και της προδεχόμενης συγκάλυψης που έχει επιχειρηθεί αποτελεί το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών που επιδόθηκε χθες. Σύμφωνα με το πόρισμα, είναι πιθανή η ύπαρξη άγνωστου ταυσίμου, καθώς τελικά το μετέφερε εμπορική αμαξοστοιχεία αποκλείεται να δημιούργησαν την χειρόστερη. 5-8 κυβέρνοντες κατέληξαν λόγω της κουτιάς, ενώ η αυτοψία στον τόπο του δυστυχήματος δεν έγινε με τον κατάλληλο τρόπο. Τις υποκείμενες αιτίες ανήκουν τόσο και στο ελέγχο του συγκεκριμένου όσο και συστηματική παραμέληση του δικτύου. Αυτή η κυβέρνηση μαζί με τους συνεργούς του λοιπόν και τα συστηματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία λειτουργούν ως μασάρι του Μητσοτάκη σε πανικόχυψη διάτροπα περάσει στην αποτύχωση προσπαθώντας να διχάσει την κοινωνία σε μια στιγμή που η χώρα βράζει από οργή και ξεσηκώνεται από άκρο σε άκρο. Οι παρενέσεις για βουβό πένθος, οι δίθεν έξαλες κορώνες των Γεωργιάδη και Βορύδη για την υποτιθέμενη αθωότητα της Νέας Δημοκρατίας, οι απέλπιδες προσπάθειες της φήμησης των συγγενών, οι προειδοποιήσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού και τη σκληρή παρουσία της αστυνομίας και η παγόρευση ντρόουν από την Ελλάς στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν τον κυβερνητικό πανικό και δεν θα μας σταματήσουν. Θα είμαστε εκεί.

Για τους συντομογενετισμούς. Είμαστε εκεί. Εμένα στην λόγω, η ώρα του χειμώνου που αναλύει την κούρβο. Χαιρετίζουμε τον αγώνα του μορφέτου.